Οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπηρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει αποκλειστικά στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό δάσος, εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτική πάλι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕΡ Εθήμνου. Σύμφωνα με πυροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Η πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μήνυ χάση σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μιλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τις ορό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λήγε σήμερα Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μιλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακοί, μπαταρίες, power banks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενομικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Επίσης, αύριο Σάββατο από τις 10.30 έως τις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση μερίδων φαγητού με σκοπό την άμεση αποστολή τους στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, αλλά και στους πυροσβέστες που επιχειρούν αδιάκοπτα στα πύρινα μέτωπα. Καλούνται όσοι μπορούν να συνδράμουν να προσφέρουν έτοιμες μερίδες φαγητού κατά προτίμηση με βάση το κρέας, ώστε να είναι εύκολες στη μεταφορά και την κατανάλωση. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι του Δήμου Μιλοποτάμου. Στις 7 το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθμίνης και Βλοποτάμου Προδρόμου.
Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Τους ανέμους πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κινούνται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: τόσες υπόσχεσεις κομματιάζει.
1: Τόσες υπόσχεσεις κομματιάζει.

Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπηρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει αποκλειστικά στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τις αφιβελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μια μειωτή ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό Δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πυροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μήνυχα σε σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μιλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τη σωρό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά.

σήμερα Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μυλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακοί, μπαταρίες, power banks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενομικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Επίσης, αύριο Σάββατο από τις 10.30 έως τις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση μερίδων φαγητού με σκοπό την άμεση αποστολή τους στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας αλλά και στους πυροσβέστες που επιχειρούν αδιάκοπτα στα πύρινα μέτωπα. Καλούνται όσοι μπορούν να συνδράμουν να προσφέρουν έτοιμες μερίδες φαγητού κατά προτίμηση με βάση το κρέας, ώστε να είναι εύκολες στη μεταφορά και την κατανάλωση. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι του Δήμου Μυλοποτάμου. Στις 7 το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθμίσης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Άρες νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπηρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει αποκλειστικά στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μια μειωτή ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μηνύχα σε σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μηλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τις ορότους, στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει

αγροτικές επιδοτήσεις. Λήγη σήμερα Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μηλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακοί, μπαταρίες, power banks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενομικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Επίσης, αύριο Σάββατο από τις 10.30 έως τις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση μερίδων φαγητού με σκοπό την άμεση αποστολή τους στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας αλλά και στους πυροσβέστες που επιχειρούν αδιάκοπτα στα πύρινα μέτωπα. Καλούνται όσοι μπορούν να συνδράμουν να προσφέρουν έτοιμες μερίδες φαγητού κατά προτίμηση με βάση το κρέας, ώστε να είναι εύκολες στη μεταφορά και την κατανάλωση. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι του Δήμου Μηλοποτάμου. Στις 7 το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη Ρυθμίσης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει αποκλειστικά στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μια μειωτή ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πυροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μηνύχα σε σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μιλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τις ορό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά.

0: Λήγει σήμερα Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μυλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύκνα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακοί, μπαταρίες, powerbanks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενωμικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Επίσης, αύριο Σάββατο από τις 10.30 έως τις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση μερίδων φαγητού με σκοπό την άμεση αποστολή τους στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας αλλά και στους πυροσβέστες που επιχειρούν αδιάκοπτα στα πύρινα μέτωπα. Καλούνται όσοι μπορούν να συνδράμουν να προσφέρουν έτοιμες μερίδες φαγητού κατά προτίμηση με βάση το κρέας, ώστε να είναι εύκολες στη μεταφορά και την κατανάλωση. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι του Δήμου Μυλοποτάμου. Στις 7 το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρυθμίνης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Αραιές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
2: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
2: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
2: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει αποκλειστικά στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη αφιβελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μια μειωτή ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πυροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μηνύχα σε σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μιλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τις ορό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος το θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λίγη σήμερα Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μιλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακοί, μπαταρίες, power banks, γάζες φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενομικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Επίσης, αύριο Σάββατο από τις 10.30 έως τις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση μερίδων φαγητού με σκοπό την άμεση αποστολή τους στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας αλλά και στους πυροσβέστες που επιχειρούν αδιάκοπτα στα πύρινα μέτωπα. Καλούνται όσοι μπορούν να συνδράμουν να προσφέρουν έτοιμες μερίδες φαγητού κατά προτίμηση με βάση το κρέας, ώστε να είναι εύκολες στη μεταφορά και την κατανάλωση. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι του Δήμου Μηλοποτάμου. Στις 7 το πρωί της Κυριακής θα

0: 98,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
0: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
6: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
6: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
6: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρατα Γκελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου, ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας, ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

τη νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η εβδομάδα όλη και εσύ στη φυλακή σου, άγγελα και στη ψυχή σου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πυροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει αποκλειστικά στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί μια μειωτή ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πυροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Οι πυροσβεστικοί καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μηνύχαση σοφητεία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μιλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τη σωρό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λίγη σήμερα Παρασκευή, προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μιλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου

0: να είναι εύκολες στη μεταφορά και την κατανάλωση. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκη του Δήμου Μηλοποτάμου. Στις 7 το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Ρυθμίσης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σερφάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
0: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
0: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.
7: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις.

0: Και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
3: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα, τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά.
7: Αλυσοπρίωνα.
8: Θερμοκήπια κήπου.
7: Τσεκαστικά.
8: Αντλίες.
7: Πλυστικά.
8: Είδη συνεργείου.
7: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
10: Σαμουάν Ultrex 360 ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84. Αποσμητικό φάρολον 50 ml 1,99. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Παιδικές πάνες Baby Lino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7, 10,78. Υγρό πλυντηρίου όμο 50 μεζούρων 5,11.
9: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
5: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
5: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
11: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
5: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
11: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
12: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Κυριακή στο Βρύνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλικά.
2: Αν πάθηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
1: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλικάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει για τρίτη μέρα η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στις αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Και σήμερα Παρασκευή η επιχείρηση συνεχίζεται χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση πτήσεων πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνεχείς αναζωπηρώσεις, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει αποκλειστικά στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπάνω από 220 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 53 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στα σημεία όπου οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών. Από το συντονιστικό κέντρο επισημαίνεται ότι παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής εικόνας, η επιχείρηση θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο. Θετικά είναι τα μηνύματα για την ιστορική περιοχή του Πρέβελη, η οποία φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο. Η Ιεραμονή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ σε ό,τι αφορά το Φοινικό δάσος εκτιμάται ότι έχει καεί το τμήμα κοντά στη θάλασσα και όχι το πάνω τμήμα στο βάθος του ποταμού. Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της πυροσβεστικής προχώρησαν στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα εξετάζεται το σενάριο σύμφωνα με το οποίο αγωγοί με συστάσεις παρουσίασαν έντονη ταλάντωση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που φέρονται να αποτέλεσαν την αιτία εκδήλωσης της φωτιάς. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές και για τη σημερινή ημέρα, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και την Κρήτη. Η πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημένοντας ότι υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ανεξέλεγκτο μέτωπο. Μία μήνυ χασισοφυτία εντόπισαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στο Μυλοπόταμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν συνολικά 32 δεντρίλια κάναβης σε αγροτική περιοχή στα Ζωνιανά. Κατά την επιχείρηση, δεν εντοπίστηκε το άτομο που φέρεται να είχε αναλάβει την καλλιέργεια. Με τον πιο τραγικό τρόπο έληξε η αγωνιώδης αναζήτηση ενός 20χρονου Ιταλού τουρίστα, ο οποίος είχε χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί όταν η θάλασσα ξέβρασε τη σωρό του στο σημείο που είχε μπει για να κολυμπήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της αναζήτησής του. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα στα Χανιά. Το παιδί μεταφέρθηκε σπασμένα την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο Χανίων σε πολύ βαριά κατάσταση, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή του. Λόγω της κρισιμότητας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων πανελλαδικά αποφάσισαν καθολική αποχή από τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, απειλώντας με λουκέτο λόγω νέας τροπολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλει νομική συνυπευθυνότητα στους γεωπόνους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γεωπόνων Μελετητών Κρήτης, Λευτέρη Βαρδάκη, η κινητοποίηση θα συνεχιστεί μέχρι την απόσυρση των διατάξεων που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των πυλών και απειλούν τις αγροτικές επιδοτήσεις. Λίγη σήμερα Παρασκευή, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Ο Δήμος Μυλοποτάμου αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συγκεντρώνει ήδη πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς και για τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Συγκεντρώνονται εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα μακράς διαρκείας, γάντια εργασίας, φτιάρια, τσάπες, καλυστήρια, ψεκαστήρες, φακί, μπαταρίες, power banks, γάζες, φυσιολογική ορή, αντισηπτικά και λιπογενομικό υλικό. Τα είδη συγκεντρώνονται στο Δημαρχείο Περάματος κατά τις ώρες λειτουργίας του. Επίσης, αύριο Σάββατο από τις 10.30 έως τις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση μερίδων φαγητού με σκοπό την άμεση αποστολή τους στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας αλλά και στους πυροσβέστες που επιχειρούν αδιάκοπτα στα πύρινα μέτωπα. Καλούνται όσοι μπορούν να συνδράμουν να προσφέρουν έτοιμες μερίδες φαγητού κατά προτίμηση με βάση το κρέας, ώστε να είναι εύκολες στη μεταφορά και την κατανάλωση. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, ημέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι του Δήμου Μιλοποτάμου. Στις 7 το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολιτή Ρυθμίσης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Αρές νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Σάββατο ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.gr.

0: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
1: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
1: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
2: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
2: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
1: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: γυρνάω πίσω ξανά.
1: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλού.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα.

0: Μηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
1: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
0: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
1: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
0: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Ωστόσο, το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού στην περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασωμάτου. Δεκάδες μικροαιστείες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή τους. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, λόγω των απρόβλεπτων ρηπών ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη άφησε πίσω τις δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης μάχης με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Πάνω από 50.000 είναι τα στρέμματα στάχτη, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και κτηνοτροφικών υποδομών σε Μέλαμπες, Αχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Σάββατο ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου έλαβε ο υπεύθυνος του ΔΔΕ Ρεθύμνου μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από την εισαγγελέα για τα δικήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Άγιο Βασίλειο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και ο ΔΔΕ απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην υποστήριξη της υπερασπιστικής γραμμής. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις ενεργές εστίες στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών έχει αφήσει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτη σε συνεργασία με το Δήμο Μιλοποτάμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στο Χουμέρι στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του ψυχιάτρου Νικόλαου Μιχάλα. Αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι Μιλοποτάμου. Στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δήμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου 2026.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
1: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
9: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
11: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Σοβρίνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μυλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-48-47-560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
2: Αν πάθηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
1: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 96.

98,6. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση, ωστόσο το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού στην περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασωμάτου. Δεκάδες μικροαιστείες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή τους. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, λόγω των απρόβλεπτων ρηπών ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη άφησε πίσω τις δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης μάχης με τις φλόγες στην κρύα βρύση. Πάνω από 50.000 είναι τα στρέμματα στάχτης, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος.

τότε παραμένει υποκράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και ο ΔΔΕ απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην υποστήριξη της υπερασπιστικής γραμμής. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις ενέργειες εστίας στον Νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών έχει αφήσει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτη σε συνεργασία με το Δήμο Μυλοποτάμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στο Χουμέρι στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του ψυχιάτρου Νικόλαου Μιχάλα. Αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι Μυλοποτάμου. Στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δήμης και Μυλοποτάμου Προδρόμου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου 2026.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σερφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πει.

0: για την ποιότητα των προϊόντων μας.
1: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
0: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Παγωτό κρικρί οικογενειακό σε διάφορες γεύσεις 7,98. Πίτσα special επιλογή, συσκευασία τριών τεμαχίων 6,48. Πατατάκια Pringles μεγάλη συσκευασία 2,34. Ice tea Lipton, μπουκάλι 500 ml 1,04 €. Whisky Vatex 19 13,60. Μπύρα Μύθος κουτί, συσκευασία 6-2 δώρο 5,84.
0: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 0 29. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml μόνο 99 λεπτά.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Ψεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834 020 500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22-585.
2: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Ιταλός FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Ωστόσο, το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού στην περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασωμάτου. Δεκάδες μικροαιστείες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή τους. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, λόγω των απρόβλεπτων ρηπών ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη άφησε πίσω τις δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης μάχης με τις πλόγες στην κρύα βρύση. Πάνω από 50.000 είναι τα στρέμματα στάχτης, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και κτηνοτροφικών υποδομών σε Μέλαμπες, Αχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Σάββατο ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου έλαβε ο υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από την εισαγγελέα για τα δικήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Άγιο Βασίλειο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και ο ΔΕΔΙΕ απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην υποστήριξη της υπερασπιστικής γραμμής. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις ενεργές εστίες στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών έχει αφήσει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτη σε συνεργασία με το Δήμο Μιλοποτάμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στο Χουμέρι στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους, ενώ θα ακολουθήσει η ομιλία του ψυχιάτρου Νικόλαου Μιχάλα. Αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λιψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι Μιλοποτάμου. Στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δήμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Σήμερα Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα θα τελεστεί ασπερινός μεταρτοκλασίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου 2026.

0: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 ευρώ.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να

0: Κολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
1: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάου καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
1: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες.

0: ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 97,94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
10: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
9: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
10: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
9: Ορίστε.
10: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
12: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
13: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: στον Πρίνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μυλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-78-47-560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
2: Αγάπηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
1: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Ωστόσο, το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού στην περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασωμάτου. Δεκάδες μικροεστίες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή τους. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, λόγω των απρόβλεπτων ρηπών ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη άφησε πίσω τις δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης μάχης με τις πλόγες στην Κρύα Βρύση. Πάνω από 50.000 είναι τα στρέμματα στάχτης, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και κτηνοτροφικών υποδομών σε Μέλαμπες, Αχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Σάββατο ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου έλαβε ο υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από την εισαγγελέα για τα δικήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Άγιο Βασίλειο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και ο ΔΕΔΙΕ απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην υποστήριξη της υπερασπιστικής γραμμής. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις ενεργές εστίες στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών έχει αφήσει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτη σε συνεργασία με το Δήμο Μιλοποτάμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στο Χουμέρι στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους, ενώ θα ακολουθήσει η ομιλία του ψυχιάτρου Νικόλαου Μιχάλα. Αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λιψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι Μιλοποτάμου. Στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δήμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Σήμερα Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα θα τελεστεί εστερνός μεταρτοκλασίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Θαμνοκοπτικά.
1: Αλυσοπρίωνα.
2: Θερμοκήπια κήπου.
1: Ψεκαστικά.
2: Αντλίες.
1: Πλυστικά.
2: Είδη συνεργείου.
1: Εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
2: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
2: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε, Άρης φίλε μου. Άρης,
8: κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
0: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Γάλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
6: Αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικό συνεταιρισμό Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την συνεταιριστική ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
13: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
13: Αγροτικό συνεταιρισμό Μηλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
13: Τηλεφωνώ 2834 0 20 737.
14: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση, ωστόσο το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού στην περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασωμάτου. Δεκάδες μικροεστίες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατασβεσή τους. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, λόγω των απρόβλεπτων λοιπόν ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη άφησε πίσω τις δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης μάχης με τις φλόγες στην κρύα βρύση. Πάνω από 50.000 είναι τα στρέμματα στάχτης, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και κτηνοτροφικών υποδομών σε Μέλαμπες, Αχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Σάββατο ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου έλαβε ο υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από την εισαγγελέα για τα δικήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Άγιο Βασίλειο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και ο ΔΕΔΙΕ απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην υποστήριξη της υπερασπιστικής γραμμής. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις ενέργειες εστίας στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών έχει αφήσει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτη σε συνεργασία με το Δήμο Μυλοποτάμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στο Χουμέρι στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του ψυχιάτρου Νικόλαου Μιχάλα. Αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι Μυλοποτάμου. Στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δήμης και Μυλοποτάμου Προδρόμου. Σήμερα Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα θα τελεστεί ασπερινός μεταρτοκλασίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η διεξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026.
2: Ελάτε η εκδήλωσή σας να κάνει boom. Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος, επαγγελματισμός

0: Αφήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
0: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
1: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
2: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
3: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
3: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
0: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς Οδιωματάς διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλικά.
1: Αν πάθηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
0: Ο Γιώργος και ο Νίκος Τριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Ωστόσο, το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού στην περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασωμάτου. Δεκάδες μικροαιστείες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή τους. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, λόγω των απρόβλεπτων ρηπών ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη άφησε πίσω τις δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης μάχης με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Πάνω από 50.000 είναι τα στρέμματα στάχτης, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και κτηνοτροφικών υποδομών σε Μέλαμπες, Αχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Σάββατο ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου έλαβε ο υπεύθυνος του ΔΔΕ Ρεθύμνου μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από την εισαγγελέα για τα δικήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Άγιο Βασίλειο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και ο ΔΔΕ απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην υποστήριξη της υπερασπιστικής γραμμής. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις ενεργές εστίες στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών έχει αφήσει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτη σε συνεργασία με το Δήμο Μυλοποτάμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στο Χουμέρι στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του ψυχιάτρου Νικόλαου Μιχάλα. Αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι Μυλοποτάμου. Στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεαλειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δήμης και Μυλοποτάμου Προδρόμου. Σήμερα Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός μεταρτοκλασίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
11: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
10: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
11: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
10: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
11: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
10: Τηλέφωνο 28340-20737.
12: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Bear μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
6: Σαμουάν Ultrex 360 ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84. Αποσμητικό φάρολον 50 ml 1,99. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Παιδικές πάνες Baby Lino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7 10,78. Υγρό πλυντηρίου όμο 50 μεζούρων 5,11.
7: Σούπερμάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω,

0: έχετε ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή σας.
1: Το τηλέφωνο του παρέλθει. Κλείστε. Μην ακούσει η κοπέλα τώρα.
2: Γρήγορα, γρήγορα, δώστε ψυχή.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
2: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση, ωστόσο το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού στην περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασωμάτου. Δεκάδες μικροαιστείες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή τους. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, λόγω των απρόβλεπτων ρηπών ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη άφησε πίσω τις δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης μάχης με τις φλόγες στην κρύα βρύση. Πάνω από 50.000 είναι τα στρέμματα στάχτης, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και κτηνοτροφικών υποδομών σε Μέλαμπες, Αχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Σάββατο ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου έλαβε ο υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από την εισαγγελέα για τα δικήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στον Άγιο Βασίλειο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και ο ΔΕΔΙΕ απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην υποστήριξη της υπερασπιστικής γραμμής. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις ενέργειες εστίας στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών έχει αφήσει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτη σε συνεργασία με το Δήμο Μυλοποτάμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στο Χουμέρι στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του ψυχιάτρου Νικόλαου Μιχάλα. Αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι Μυλοποτάμου. Στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δήμου και Μυλοποτάμου Προδρόμου. Σήμερα Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός μεταρτοκλασίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η ρηξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το Σύνδεμο Δελτίο Ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου 2026.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά Νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
8: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
8: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
8: ψεκαστικά,
9: αντλίες,
8: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
8: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
8: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
9: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
8: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
11: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Talos FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-77-94-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
7: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλέφωνο 28340-20737. Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
10: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
11: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
10: Φάω καφέ, snack and more, στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
11: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
12: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλικά.
1: Αν πάθηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
0: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλικάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 89.

0: Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Ωστόσο, το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού στην περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασωμάτου. Δεκάδες μικροαιστείες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή τους. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, λόγω των απρόβλεπτων ρηπών ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη άφησε πίσω τις δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης μάχης με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Πάνω από 50.000 είναι τα στρέμματα στάχτης, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και κτηνοτροφικών υποδομών σε Μέλαμπες, Αχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Σάββατο ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου έλαβε ο υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από την εισαγγελέα για τα δικήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στον Άγιο Βασίλειο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και ο ΔΕΔΙΕ απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην υποστήριξη της υπερασπιστικής γραμμής. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις ενεργές εστίες στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών έχει αφήσει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτη σε συνεργασία με το Δήμο Μιλοποτάμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στο Χουμέρι στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προπολιτενιών μικρού μήκους, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του ψυχιάτρου Νικόλαου Μιχάλα. Αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι Μιλοποτάμου. Στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δήμου και Μιλοποτάμου Προδρόμου. Σήμερα Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός μεταρτοκλασίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026. για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρόπλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρόπλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Γάλλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον άλλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, αφού παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδης Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση, ωστόσο το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού στην περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασωμάτου. Δεκάδες μικροαιστείες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή τους. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, λόγω των απρόβλεπτων λοιπόν ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη άφησε πίσω τις δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης μάχης με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Πάνω από 50.000 είναι τα στρέμματα στάχτης, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και κτηνοτροφικών υποδομών σε Μέλαμπες, Σαχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Σάββατο ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου έλαβε ο υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από την εισαγγελέα για τα αδικήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Άγιο Βασίλειο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και ο ΔΕΔΙΕ απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην υποστήριξη της υπερασπιστικής γραμμής. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις ενέργειες εστίας στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών έχει αφήσει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Μυλοποτάμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στο Χουμέρι στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του ψυχιάτρου Νικόλαου Μιχάλα. Αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι Μυλοποτάμου. Στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δήμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Σήμερα Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα θα τελεστεί ασπερινός μεταρτοκλασίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η ρηξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
6: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
5: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
6: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
5: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
6: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόρτες.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
7: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22-055.
10: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
11: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
12: Ο
0: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Σομπρίνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697-78-47-560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφιλές Ίδρυμα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλικά.
4: Αν πάθεστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
1: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλικάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Ωστόσο, το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού στην περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασωμάτου. Δεκάδες μικροαιστείες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή τους. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, λόγω των απρόβλεπτων ρηπών ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη άφησε πίσω τις δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης μάχης με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Πάνω από 50.000 είναι τα στρέμματα στάχτης, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και κτηνοτροφικών υποδομών σε Μέλαμπες, Αχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Σάββατο ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου έλαβε ο υπεύθυνος του ΔΔΕ Ρεθύμνου μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από την εισαγγελέα για τα δικήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Άγιο Βασίλειο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και ο ΔΔΕ απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην υποστήριξη της υπερασπιστικής γραμμής. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις ενεργές εστίες στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών έχει αφήσει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτη σε συνεργασία με το Δήμο Μυλοποτάμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στο Χουμέρι στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του ψυχιάτρου Νικόλαου Μιχάλα. Αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι Μυλοποτάμου. Στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεαλειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δήμης και Μυλοποτάμου Προδρόμου. Σήμερα Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός μεταρτοκλασίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026.

0: ταύτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων, υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
1: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
1: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
1: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλέφωνο 28340 20 737.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο. Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, σταυρουλάκι στο πέραμα, τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης, η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης, σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
5: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml μόνο 99 λεπτά.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά.
6: Αλυσοπρίωνα.
7: Θερμοκήπια κήπου.
6: Τσεκαστικά.
7: Αντλίες.
6: Πλυστικά.
7: Είδη συνεργείου.
6: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
6: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
6: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
8: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
8: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών, Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση, ωστόσο το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού στην περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασωμάτου. Δεκάδες μικροαιστείες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή τους. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, λόγω των απρόβλεπτων ρηπών ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη άφησε πίσω τις δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης μάχης με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Πάνω από 50.000 είναι τα στρέμματα στάχτης, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και κτηνοτροφικών υποδομών σε Μέλαμπες, Αχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Σάββατο ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου έλαβε ο υπεύθυνος του ΔΔΕ Ρεθύμνου μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από την εισαγγελέα για τα δικήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Άγιο Βασίλειο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και ο ΔΔΕ απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην υποστήριξη της υπερασπιστικής γραμμής. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις ενεργές εστίες στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών έχει αφήσει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτη σε συνεργασία με το Δήμο Μυλοποτάμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στο Χουμέρι στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προπολιτενιών μικρού μήκους, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του ψυχιάτρου Νικόλαου Μιχάλα. Αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου, ημέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι Μυλοποτάμου. Στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχαιρατική θεαλειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δήμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Σήμερα Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα θα τελεστεί ασπερινός μετακτοπλασίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026.
2: λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22 055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
3: Παγωτό κρικρί οικογενειακό σε διάφορες γεύσεις 7,98. Πίτσα special επιλογή, συσκευασία τριών τεμαχίων 6,48. Πατατάκια Pringles μεγάλη συσκευασία 2,34. Ice tea Lipton, μπουκάλι 500ml 1,04€. Whisky Vatex D9 13,60. Μπύρα μύθος κουτί συσκευασία 6×2 δώρο 5,84.
2: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 0 29. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: στον Πρίνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μιλοποτάμου την 5η 6 Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
2: Αγάπηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
1: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Ωστόσο, το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού στην περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασωμάτου. Δεκάδες μικροεστίες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή τους. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, λόγω των απρόβλεπτων ρηπών ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη άφησε πίσω τις δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης μάχης με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Πάνω από 50.000 είναι τα στρέμματα στάχτης, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και κτηνοτροφικών υποδομών σε Μέλαμπες, Σαχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Σάββατο ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου έλαβε ο υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από την εισαγγελέα για τα αδικήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Άγιο Βασίλειο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και ο ΔΕΔΙΕ απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην υποστήριξη της υπερασπιστικής γραμμής. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις ενέργειες εστίας στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών έχει αφήσει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Μυλοποτάμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στο Χουμέρι στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του ψυχιάτρου Νικόλαου Μιχάλα. Αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι Μυλοποτάμου. Στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δήμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Σήμερα Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα θα τελεστεί ασπερινός μεταρτοκλασίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η ρηξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου 2026.
3: Ελάτε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόλεις.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
4: Ορίστε,
5: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
9: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml μόνο 99 λεπτά.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς. Όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
11: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
12: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση, ωστόσο το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού στην περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασωμάτου. Δεκάδες μικροαιστείες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή τους. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, λόγω των απρόβλεπτων λοιπόν ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη άφησε πίσω τις δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης μάχης με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Πάνω από 50.000 είναι τα στρέμματα στάχτης, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και κτηνοτροφικών υποδομών σε Μέλαμπες, Σαχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Σάββατο ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου έλαβε ο υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από την εισαγγελέα για τα αδικήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Άγιο Βασίλειο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και ο ΔΕΔΙΕ απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην υποστήριξη της υπερασπιστικής γραμμής. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις ενέργειες εστίας στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών έχει αφήσει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Μιλοποτάμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στο Χουμέρι στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του ψυχιάτρου Νικόλαου Μιχάλα. Αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι Μιλοποτάμου. Στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δήμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Σήμερα Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα θα τελεστεί ασπερινός μεταρτοκλασίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η ρηξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου 2026.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλέφωνο 28340 20 737.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340 22 007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μηλοποτάμου την 5η 6 Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
3: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει Κρητική Βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλικά.
4: Αν πάθηστε μου φύλλα, κακό μαζί θα πάμε.
0: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλικάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Ωστόσο, το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού στην περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασωμάτου. Δεκάδες μικροαιστείες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή τους. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, λόγω των απρόβλεπτων ρηπών ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη άφησε πίσω τις δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης μάχης με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Πάνω από 50.000 είναι τα στρέμματα στάχτης, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και κτηνοτροφικών υποδομών σε Μέλαμπες, Αχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Σάββατο ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου έλαβε ο υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από την εισαγγελέα για τα δικήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Άγιο Βασίλειο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και ο ΔΕΔΙΕ απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην υποστήριξη της υπερασπιστικής γραμμής. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις ενέργειες εστίας στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών έχει αφήσει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτη σε συνεργασία με το Δήμο Μυλοποτάμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στο Χουμέρι στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του ψυχιάτρου Νικόλαου Μιχάλα. Αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι Μυλοποτάμου. Στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δήμης και Μυλοποτάμου Προδρόμου. Σήμερα Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός μεταπτοκλασίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026.
3: Τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες. Τι να πάθω. Η δικιά μου. Ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
4: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
3: Ας πω όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου λέμε.
4: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
3: Ορίστε.
4: Άρης φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα αποκλειστικά για άνδρες.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα τηλέφωνο 28340-23660.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.

Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Ωστόσο, το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού στην περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασωμάτου. Δεκάδες μικροεστίες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή τους. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, λόγω των απρόβλεπτων ρηπών ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη άφησε πίσω τις δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης μάχης με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Πάνω από 50.000 είναι τα στρέμματα στάχτης, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και κτηνοτροφικών υποδομών σε Μέλαμπες, Αχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Σάββατο ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου έλαβε ο υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από την εισαγγελέα για τα δικήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Άγιο Βασίλειο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και ο ΔΕΔΙΕ απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην υποστήριξη της υπερασπιστικής γραμμής. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις ενεργές εστίες στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών έχει αφήσει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Μιλοποτάμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στο Χουμέρι στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του ψυχιάτρου Νικόλαου Μιχάλα. Αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι Μιλοποτάμου. Στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δήμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Σήμερα Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα θα τελεστεί ασπερινός μεταρτοκλασίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η ρηξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σε φάση ύφεσης βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που προκάλεσε βιβλική καταστροφή τις τελευταίες ημέρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Νότιο Ρέθυμνο. Η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Ωστόσο, το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού στην περιοχή. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί στον ορεινό όγκο και στις δύσβατες πλαγιές, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του ασωμάτου. Δεκάδες μικροεστίες και διάσπαρτοι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από τα καμένα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεσή τους. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, λόγω των απρόβλεπτων ρηπών ανέμου που πνέουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ένα σεληνιακό τοπίο και μια ανυπολόγιστη οικολογική και οικονομική τραγωδία. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη άφησε πίσω τις δύο νεκρούς πυροσβέστες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της άνοιξης μάχης με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση. Πάνω από 50.000 είναι τα στρέμματα στάχτη, σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Καμένα σπίτια και επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιους οικισμούς όπως ο Άγιος Παύλος, καθώς και καταστροφή τουριστικών και κτηνοτροφικών υποδομών σε Μέλαμπες, Αχτούρια, Τριόπετρα και Πρέβελη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αποκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Σάββατο ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου έλαβε ο υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από την εισαγγελέα για τα δικήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος. Η υπόθεση αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον Άγιο Βασίλειο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο ίδιος όσο και ο ΔΕΔΙΕ απορρίπτουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, αναμένεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην υποστήριξη της υπερασπιστικής γραμμής. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ όλα δείχνουν ότι δύσκολο θα είναι και το Σάββατο, καθώς η μεγάλη φωτιά πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ ψηλός. Η προειδοποίηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις και τις ενέργειες εστίας στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών έχει αφήσει πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Δίκτυο Αλκοολογίας Κρήτη σε συνεργασία με το Δήμο Μιλοποτάμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στο Χουμέρι στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση περιλαμβάνει προβολή ταινιών μικρού μήκους, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του ψυχιάτρου Νικόλαου Μιχάλα. Αύριο Κυριακή 2 Αυγούστου, η μέρα εορτής της ανακομιδής του Λιψάνου του Αγίου Στεφάνου, πανηγυρίζει το εξοκλήσι που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα μετά το χωριό Μελισσουργάκι Μιλοποτάμου. Στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατική θεαλειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δήμης και Βλοποτάμου Προδρόμου. Σήμερα Σάββατο στις 7 και 4 το απόγευμα θα τελεστεί ασπερινός μεταπτοκλασίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η διεξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και η παράκληση. Νεφώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται